Σε φόγω βάλει όλε τσίμα, αέλε ριβάγγο, λε φιέφιρο, ο τζόι σπούλου τσάσι, μπράβο, μπειρο τσιόν τσάλε, ο λέγει τσουλάι λίμα, ατσαλβάντσου για μάλα και σαν έλε, Τζουλιάν Πόποβετ. Φοά, η φα μανού, για μα ο τζόμα, ο λέγα, μα να βαγάλω, έγα πω, ο τσουλάτσα, είναι έμα να βαγάλω και σόλα, σε καλή λίμα.